Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6.
1: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

μια φορά σαν σήμερα. 16 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1906, ο Νορβηγός εξερευνητής Ρόαλντ Αμούντσεν ανακαλύπτει τον Νότιο Πόλο. 1909, οργανώνεται στην Καρδίτσα το πρώτο παλαϊκό αγροτικό συλλαλητήριο. 1969, αρχίζει στο στάδιο Καραϊσκάκη το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου.

1977. Πεθαίνει σε ηλικία 53 χρονών στο διαμέρισμά της στο Παρίσι από καρδιακή προσβολή η ντίβα της όπερας Μαρία Κάλλας. Το 1978 νομιμοποιούνται υπό προϋποθέσεις οι αμβλώσεις στην Ελλάδα.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30. Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7.
1: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Έτοιμος για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Γιαγκελόνη απόψε στο Καραϊσκάκης, στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές, με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του. West Brom, Southampton και Levante εξετάζουν την περίπτωση του Δημήτρη Καλοσκάμη της ΑΕΚ για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ Ανάσα Λάχεντίν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αυτή την περίοδο, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την άφιξή του στην Αθήνα, ενώ τόνισε ότι ήρθε για να κατακτήσει τον double, αποκαλύπτοντας ότι σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε η παρουσία των συμπατριωτών του Ουνάι και Λούζα. Ο Σιμών Μπαντζά μίλησε για την απόφασή του να έρθει στην Τούμπα, τις φιλοδοξίες του για κατάκτηση του τίτλου και για όσα του είπε ο Μεϊτέ. Θρυλικό να βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ. Ήρθα για τον τίτλο, τόνισε ο Κογκολέζος επιθετικός. Τρεις λίγκες, περισσότερες ομάδες και νέο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού στο Nations League.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: νύχτα στα σκαλιά της εισόδου. Παίζω να σκριφτώ βόλους και κουτσό.
1: Μάθαμε το φίλημα στη γωνιά.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες και έκανε διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ, έφτασαν οι αστυνομικές αρχές. Πάνω από 80.000 ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη της. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια, όταν 26χρονη γυναίκα από την Πολωνία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατο σημείο, στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς πρώην συνεργάτες της την κατηγορούν ότι οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για την ίδρυση της Φωνής της Λογικής ήταν ψευδής. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει πώληση πυρομαχικών ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: μια φορά σαν σήμερα. 16 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1906, ο Νορβηγός εξερευνητής Roald Amundsen ανακαλύπτει τον Νότιο Πόλο. 1909, οργανώνεται στην Καρδίτσα το πρώτο παλαϊκό αγροτικό συλλαλητήριο. 1969, αρχίζει στο στάδιο Καραϊσκάκη το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. 1977, πεθαίνει σε ηλικία 53 χρονών στο διαμέρισμά της στο Παρίσι από καρδιακή προσβολή η ντίβα της όπερας Μαρία Κάλλας. 1978, νομιμοποιούνται υποπροϋποθέσεις οι αμβλώσεις στην Ελλάδα.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Έτοιμος για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Γιαγκελόνη απόψε στο Καραϊσκάκης, στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές, με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του. West Brom, Southampton και Levante εξετάζουν την περίπτωση του Δημήτρη Καλοσκάμη της ΑΕΚ για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία. Ο Μαροκινός αριστερός Μπακανά Σαλάχ Εντίν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αυτή την περίοδο, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την άφιξή του στην Αθήνα, ενώ τόνισε ότι ήρθε για να κατακτήσει τον ντάμπλ, αποκαλύπτοντας ότι σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε η παρουσία των συμπατριωτών του Ουνάι και Λούζα. Ο Σιμών Μπαντζά μίλησε για την απόφασή του να έρθει στην Τούμπα, τις φιλοδοξίες του για κατάκτηση του τίτλου και για όσα του είπε ο Μεϊτέ. Θρυλικό να βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ. Ήρθα για τον τίτλο, τόνισε ο Κογκολέζος επιθετικός. Τρεις λίγκες, περισσότερες ομάδες και νέο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού στο Nations League.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 22.

2 89 0 22 344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας, η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες και έκανε διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ, έφτασαν οι αστυνομικές αρχές. Πάνω από 80.000 ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη της. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια, όταν 26χρονη γυναίκα από την Πολωνία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατο σημείο, στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς πρώην συνεργάτες της την κατηγορούν ότι οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για την ίδρυση της Φωνής της Λογικής ήταν ψευδής. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει πώληση πυρομαχικών ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

σου που πας, δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στα σου που πας, στα σου που πας, σαν το τυφλό στα σκοτεινά, δίχως να βλέπεις πέρα.

Στάσου που πας, μεγάλη λογαριασμή, και με ένα γεια σου δεν ξεφουλάς. Στάσου που πας, στάσου που πας, σαν το χαμίνι στο δρόμι. Νομίζεις Πέτρα πως κλωτσάς, σταματά άνθρωπο πατάς, σταματά άνθρωπο πατάς.

Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Έτοιμος για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Γιαγκελόνη απόψε στο Καραϊσκάκης, στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές, με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του. West Brom, Southampton και Levante εξετάζουν την περίπτωση του Δημήτρη Καλοσκάμη της ΑΕΚ για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία. Ο Μαροκινός αριστερός Μπακανά Σαλάχ Εντίν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αυτή την περίοδο, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την άφηξή του στην Αθήνα, ενώ τόνισε ότι ήρθε για να κατακτήσει τον ντάμπλ, αποκαλύπτοντας ότι σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε η παρουσία των συμπατριωτών του Ουνάι και Λούζα. Ο Σιμών Μπαντζά μίλησε για την απόφασή του να έρθει στην Τούμπα, τις φιλοδοξίες του για κατάκτηση του τίτλου και για όσα του είπε ο Μεϊτέ. Θρυλικό να βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ. Ήρθα για τον τίτλο, τόνισε ο Κογκολέζος επιθετικός. Τρεις λίγκες, περισσότερες ομάδες και νέο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού στο Nations League.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

μια φορά σαν σήμερα. 16 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1906, ο Νορβηγός εξερευνητής Ρόαλντ Αμούντσεν ανακαλύπτει τον Νότιο Πόλο. 1909, οργανώνεται στην Καρδίτσα το πρώτο παλαϊκό αγροτικό συλλαλητήριο. 1969, αρχίζει στο στάδιο Καραϊσκάκη το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. 1977, πεθαίνει σε ηλικία 53 χρονών στο διαμέρισμά της στο Παρίσι από καρδιακή προσβολή η ντίβα της όπερας Μαρία Κάλλας. 1978, νομιμοποιούνται υπό προϋποθέσεις οι αμβλώσεις στην Ελλάδα.

0: Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

που κρυφά τις καρδιές οδηγεί. Κι όποιος το νιώσε το νοσταλγεί, τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Γελιοδάκρυλια κάδα βροχή της ζωής μας και τέλος και αρχή.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα.

τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες και έκανε διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ, έφτασαν οι αστυνομικές αρχές. Πάνω από 80.000 ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη της. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια, όταν 26χρονη γυναίκα από την Πολωνία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατο σημείο, στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς πρώην συνεργάτες της την κατηγορούν ότι οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για την ίδρυση της Φωνής της Λογικής ήταν ψευδής. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει πώληση πυρομαχικών ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 16 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1906, ο νορβηγός εξερευνητής Roald Amundsen ανακαλύπτει τον Νότιο Πόλο. 1909, οργανώνεται στην Καρδίτσα το πρώτο παλαϊκό αγροτικό συλλαλητήριο. 1969, αρχίζει στο στάδιο Καραϊσκάκη το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. 1977, πεθαίνει σε ηλικία 53 χρονών στο διαμέρισμά της στο Παρίσι από καρδιακή προσβολή η ντίβα της όπερας Μαρία Κάλλας. 1978, νομιμοποιούνται υποπροϋποθέσεις οι αμβλώσεις στην Ελλάδα.
1: 5. Ώρα για φιλότιμο.

0: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Music.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Έτοιμος για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Γιαγκελόνη απόψε στο Καραϊσκάκης, στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές, με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του. West Brom, Southampton και Levante εξετάζουν την περίπτωση του Δημήτρη Καλοσκάμη της ΑΕΚ για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ Ανάς Αλάχ Εντίν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αυτή την περίοδο, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την άφιξή του στην Αθήνα, ενώ τόνισε ότι ήρθε για να κατακτήσει τον double, αποκαλύπτοντας ότι σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε η παρουσία των συμπατριωτών του Ουνάι και Λούζα. Ο Σιμών Μπαντζά μίλησε για την απόφασή του να έρθει στην Τούμπα, τις φιλοδοξίες του για κατάκτηση του τίτλου και για όσα του είπε ο Μεϊτέ. Θρυλικό να βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ. Ήρθα για τον τίτλο, τόνισε ο Κογκολέζος επιθετικός. Τρεις λίγκες, περισσότερες ομάδες και νέο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού στο Nations League.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες και έκανε διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ, έφτασαν οι αστυνομικές αρχές. Πάνω από 80.000 ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη της. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια, όταν 26χρονη γυναίκα από την Πολωνία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατο σημείο, στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς πρώην συνεργάτες της την κατηγορούν ότι οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για την ίδρυση της Φωνής της Λογικής ήταν ψευδής. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει πώληση πυρομαχικών ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
3: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
4: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups, αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
5: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
6: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
7: Μην αφήνεις τον πόνο από τους κάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
8: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της

Ήταν 2 Σεπτεμβρίου του 2021, όταν, όπως είχε πει και η Edith Piaf, έφυγε ένας θεός. Έφυγε ο Μίκης Θοδωράκης, ο οποίος για όλους μας αποτελεί αναμφίβολα και μέσω του έργου του, αλλά και μέσω των αγώνων του, ένα σύμβολο τόσο για τον ελληνισμό, όσο και για την παγκόσμια ειρήνη. Ακόμα και για την ισότητα των λαών, συμφωνείτε? Σημαντικό μέρος των τραγουδιών του έχει συνδεθεί άρρηκτα στην κοινή συνείδηση με τους αγώνες του ελληνικού έθνους σε δύσκολες περιόδους της ιστορίας, αλλά και με μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες όπως ο Ζορμπάς και το διεθνώς πρωτοφανές εγχείρημα της αλληλεπίδρασης του λαϊκού με το λόγιο στοιχείο που ο Θοδωράκης επεδίωξε μέσω της σύζευξης της νεωτερικής ποίησης με τη ζωντανή βέβαια παράδοση της λαϊκής μας μουσικής.

Μίκης Θοδωράκης γεννήθηκε στη Χίο στις 29 Ιουλίου του 1925. Πατέρας του ο κρητικός Γιώργος Θοδωράκης και μητέρα του η μικρασιάτισσα Ασπασία Πουλάκη. Ο πατέρας του, επειδή υπηρέτησε σε πάρα πολλές νομαρχίες της χώρας, ο Μίκης πήγαινε από εδώ και από εκεί σε σχολεία και συνεχώς άλλαζε παρέες. Όμως, το σημαντικό, άρχισε μαθήματα βιολιού στο Οδείο της Πάτρας σε ηλικία 12 χρονών και από τότε άρχισε να γράφει και τα πρώτα του τραγούδια σε ηλικία 12 χρονών. Σκεφτείτε ότι τη διετία 37-39, όπου πήρε και τα πρώτα μαθήματα βιολιού, δημιούργησε τα πρώτα τραγούδια, συνθέσεις δηλαδή, οι οποίες βασίστηκαν σε στίχους των Σολομού, Παλαμά, Δροσίνη και Βαλαωρίτη, τους οποίους που έβρισκε άλλοτε στα σχολικά βιβλία και άλλοτε στη βιβλιοθήκη του σπιτιού του. Και το τρομερό, στην Τρίπολη, μόλις 17 ετών, δίνει την πρώτη του συναυλία παρουσιάζοντας το έργο του Κασιανή.

σίγουρα έχει περάσει στο DNA μας. Τα ποιητικά έργα δεν μπορούμε πια να τα διαβάσουμε δίχως να αναδυθεί μέσα μας αβίαστα και να κυλήσει γρήγορα από το νου στα χείλη μας η μουσική του, η μουσική του Μίκη. Έτσι που αυτός ο τόπος συνάντησης γίνεται θεμέλιος λίθος της συλλογικής μας μνήμης και της αυτογνωσίας. Γιατί όταν διαβάσουμε Ρίτσο, Σεφέρι, Ελίτη, Αναγνωστάκι, Καριωτάκι, Γκάτσο, Τριπολίτη, Κατσαρό, Καβάφη, Σολομό, Σικελιανό, Καμπανέλη, Λόρκα, Νερούδα και πόσους άλλους, μιλώντας για όλα αυτά, δεν μπορούμε να μην θυμηθούμε τις υπέροχες μουσικές του Μίκη. Και μάλιστα συχνά ξεχνάμε πως στο θεοδωρακικό μουσικό σύμπαν υπάρχουν σπουδαία έργα που είναι και σε ποίηση του ίδιου του δημιουργού. Ναι, σε ποίηση του ίδιου. Και μάλιστα πρόκειται για έργα κομβικά.

Ο Μέγας Μίκης έλεγε: «Ζω όταν γράφω και όταν παίζω μουσική. Ζω επίσης όταν υπάρχουν γύρω μου έντονα γεγονότα. Όταν υπάρχει ιστορική δίνη που τυλίγει τους πάντες και τα πάντα και που αν τελικά βγεις σώος μέσα από αυτήν, δεν είσαι πια ο ίδιος. Όταν όμως λείψει το ένα ή το άλλο, δηλαδή η μουσική ή η δίνη, τότε αρχίζω να κουράζομαι, βρε παιδιά. Και αν ποτέ λείψουν και τα δυο, τότε υποθέτω ότι δεν θα έχω λόγο να υπάρχω».

Κομβική ερώτηση στο Μίκη Θοδωράκη. Κύριε Μίκη, για όσους νομίζουν ότι είναι απλό για ένα συνθέτη να γράψει μουσική για ταινίες, εσείς τι λέτε γι' αυτό? Και εκείνος απαντά: ναι, είναι απλό να γράψεις μουσική για ταινίες, αλλά όχι να γράψεις τη σωστή μουσική για ταινίες. Ο Ζορμπάς του Καζαντζάκη ήταν ένας χωρικός. Ο Ζορμπάς όμως ο δικός μου ήταν ένας λαμπράκης που το μυστικό της ζωής του ήταν η άλλη, η νέα κοινωνία που οραματιζόταν να χτίσει και που θα είχε για θεμέλια τους δικούς του ρυθμούς. Με το Ζορμπά ξαναδίνω το όνειρο και με την Αντιγόνη ξαναβρίσκω τους φοβισμένους που έχουν κρυφτεί πίσω από τους θάμνους της στέπας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Έτοιμος για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Γιαγκελόνη απόψε στο Καραϊσκάκης, στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές, με τον Ρόμαν Γιαρεμτσούκ να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του. West Brom, Southampton και Levante εξετάζουν την περίπτωση του Δημήτρη Καλοσκάμη της ΑΕΚ για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία. Ο μαροκινός αριστερός μπακ Ανάσα Λαχεντίν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αυτή την περίοδο, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την άφιξή του στην Αθήνα, ενώ τόνισε ότι ήρθε για να κατακτήσει τον ντάμπλ, αποκαλύπτοντας ότι σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε η παρουσία των συμπατριωτών του Ουνάι και Λούζα. Ο Σιμών Μπαντζά μίλησε για την απόφασή του να έρθει στην Τούμπα, τις φιλοδοξίες του για κατάκτηση του τίτλου και για όσα του είπε ο Μεϊτέ. Θρυλικό να βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ. Ήρθα για τον τίτλο, τόνισε ο Κογκολέζος επιθετικός. Τρεις λίγκες, περισσότερες ομάδες και νέο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού στο Nations League.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
3: Ψήθυρη από μελάνι. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνι. Από τις εκδόσεις 8.
4: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Και να σας πω και κάτι. Στον αντίποδα της θλίψης που τελειώνει το καλοκαίρι, έχουμε και λόγους να χαρούμε που τελειώνει το καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα, χαμηλότερες θερμοκρασίες. Για όσους από εσάς και από εμάς δεν αντέχουμε τα σαραντάρια, πραγματικά έρχονται πολύ καλύτερες ημέρες. Λιγότερη υγρασία. Πάλι για όσους έχουν κάποια προβληματάκια που τους πειράζουν αυτές οι μέρες. Καλύτερος ύπνος, γιατί δεν μπορούμε όλοι να κοιμηθούμε με το air condition όλη τη νύχτα αναμένο. Και τέλος, είναι πολύ πιο άνετα σε εξωτερικούς χώρους, είτε για ένα περπάτημα, είτε μια βόλτα, είτε και ένα σινεμά, είναι καλύτερα χωρίς τα σαραντάρια.

προσωπικά μεταβαίνω στην επιστροφή στην πόλη και στους γρήγορους ρυθμούς, σκεπτόμενοι πως ακόμη μπορώ να πραγματοποιώ τις χαλαρές δραστηριότητες και στην πόλη μου. Δηλαδή, μετά τη δουλειά, να συνεχίσω να κάνω χαλαρωτικούς περιπάτους. Να συνεχίσω να διαβάζω αυτό το βιβλίο που ξεκίνησα εκεί στην άμμο, στην ωραία την Αμμουδιά, στις διακοπές. Να συνεχίσω να προσέχω τη διατροφή μου, να τρώω τα φρούτα μου και να μην αφήσω αυτή την παράξενη μελαγχολία να με κατακλείσει. Γράψτε μου κι εσείς στη σελίδα του Κάτι Τρέχει με τη Μέρη πώς αντιμετωπίζετε τη μετάβαση στο φθινόπωρο. Θα περιμένω.

Δεν είναι τυχαίο ότι συχνά γίνεται λόγος τώρα τελευταία για τα λεγόμενα post-vacation blues. Αυτή την προσωρινή πτώση της διάθεσης που μπορεί να εμφανιστεί όταν η χαλάρωση των διακοπών αντικαθίσταται απότομα από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας. Γεμάτο πρόγραμμα, deadlines, οικονομικές υποχρεώσεις full, σχολική χρονιά για όσους έχουν παιδιά και σίγουρα λιγότερος ελεύθερος χρόνος. Και η αλλαγή αυτή φέρνει κόπωση, άγχος, δυσκολία πριν καν ξεκινήσει. Γιατί να μην σκεφτούμε το Σεπτέμβριο αλλιώς? Δηλαδή, σαν δεύτερη πρωτοχρονιά. Ναι, μη γελάτε. Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Νέα χρονιά. Από Σεπτέμβρη θα οργανώσω καλύτερα το χρόνο μου. Θα αρχίσω νέα χόμπι. Μέχρι που θα αλλάξω δουλειά. Γιατί και αυτή η αίσθηση μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Ο Σεπτέμβρης είναι η δεύτερη πρωτοχρονιά.

κάποιοι από εσάς μου γράψατε ότι το τέλος του καλοκαιριού έχει πάντα μια γλυκό-πικρή αίσθηση. Όμως εγώ λίγο εναντιώνομαι σε αυτό. Εγώ θα συνεχίσω να οργανώνω όμορφα πράγματα. Θα οργανώνω μια αυθόρμητη μονοήμερη, που και που. Και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, κάπου κοντά. Σε μια παραλία, σε ένα χωριό, κοντά στην πόλη μου. Αρκεί για να ζήσω ακόμα μια καλοκαιρινή περιπέτεια. Θα καλώ τους φίλους μου για μια έτσι τελευταία βραδιά καλοκαιρινή στο μπαλκόνι. Είτε έχεις μπαλκόνι είτε ταράτσα, γιατί όχι. Χρειάζεται κάτι πολύ οργανωμένο, πολύ sophisticated. Το μόνο που μετράει είναι να δημιουργήσω ακόμα μία ανάμνηση πριν αλλάξει αυτή η εποχή. Και επίσης έχουμε συναυλίες, έχουμε θερινά σινεμά, έχουμε ακόμα και εστιατόρια καλοκαιρινά που τα είχαμε αποθηκεύσει πριν καιρό να πάμε. Όχι, δεν θα τα αφήσω για του χρόνου. Θα πάω φέτος.

Ο Οδυσσέας Ελίτης έγραψε: «Με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι». Είμαι σίγουρη ότι ένιωθε και εκείνος όπως όλοι εμείς τώρα, αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες. Αλλά ας νιώσουμε και λίγο ευγνώμονες που το ζήσαμε και αυτό το καλοκαίρι, που το μοιραστήκαμε με τους αγαπημένους μας, που ήμασταν υγιείς. Και θα κλείσω με τα λόγια του Άντων Τσέχοφ που τι είπε, πως όταν οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι, δεν προσέχουν αν είναι χειμώνας ή καλοκαίρι. Γεια σας από εμένα.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες και έκανε διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ, έφτασαν οι αστυνομικές αρχές. Πάνω από 80.000 ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη της. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια, όταν 26χρονη γυναίκα από την Πολωνία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατο σημείο, στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς πρώην συνεργάτες της την κατηγορούν ότι οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για την ίδρυση της Φωνής της Λογικής ήταν ψευδής. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει πώληση πυρομαχικών ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 25 Ρέθυμνο Κέρκυρα Λίμνος Καβάλα, 27 Μύκονος Νάξος Ύφνος Τρίκαλα, Χανιά Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Σέρες Γιαννιτσά, 29 Άρτα Πρέβεζα Καλαμάτα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM, Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 16 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1906, ο Νορβηγός εξερευνητής Ρόαλντ Αμούντσεν ανακαλύπτει τον Νότιο Πόλο. 1909, οργανώνεται στην Καρδίτσα το πρώτο παλαϊκό αγροτικό συλλαλητήριο. 1969, αρχίζει στο στάδιο Καραϊσκάκη το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. 1977, πεθαίνει σε ηλικία 53 χρονών στο διαμέρισμά της στο Παρίσι από καρδιακή προσβολή η ντίβα της όπερας Μαρία Κάλλας. 1978, νομιμοποιούνται υπό προϋποθέσεις οι αμβλώσεις στην Ελλάδα.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Έτοιμος για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Γιαγκελόνη απόψε στο Καραϊσκάκης, στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές, με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του. West Brom, Southampton και Levante εξετάζουν την περίπτωση του Δημήτρη Καλοσκάμη της ΑΕΚ για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία. Ο μαροκινός αριστερός μπακ Ανάσα Λάχεντίν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αυτή την περίοδο, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την άφιξή του στην Αθήνα, ενώ τόνισε ότι ήρθε για να κατακτήσει τον double, αποκαλύπτοντας ότι σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε η παρουσία των συμπατριωτών του Ουνάι και Λούζα. Ο Σιμών Μπαντζά μίλησε για την απόφασή του να έρθει στην Τούμπα, τις φιλοδοξίες του για κατάκτηση του τίτλου και για όσα του είπε ο Μεϊτέ. Θρυλικό να βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ. Ήρθα για τον τίτλο, τόνισε ο Κογκολέζος επιθετικός. Τρεις λίγκες, περισσότερες ομάδες και νέο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού στο Nations League.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες και έκανε διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ, έφτασαν οι αστυνομικές αρχές. Πάνω από 80.000 ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη της. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια, όταν 26χρονη γυναίκα από την Πολωνία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατο σημείο, στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς πρώην συνεργάτες της την κατηγορούν ότι οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για την ίδρυση της Φωνής της Λογικής ήταν ψευδής. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει πώληση πυρομαχικών ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 25 Ρέθυμνο Κέρκυρα Λίμνος Καβάλα, 27 Μύκονος Νάξος Ύφνος Τρίκαλα, Χανιά Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Σέρες Γιαννιτσά, 29 Άρτα Πρέβεζα Καλαμάτα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Έτοιμος για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Γιαγκελόνη απόψε στο Καραϊσκάκης, στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές, με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του. West Brom, Southampton και Levante εξετάζουν την περίπτωση του Δημήτρη Καλοσκάμη της ΑΕΚ για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ Ανάς Αλάχ Εντίν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αυτή την περίοδο, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την άφιξή του στην Αθήνα, ενώ τόνισε ότι ήρθε για να κατακτήσει τον double, αποκαλύπτοντας ότι σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε η παρουσία των συμπατριωτών του Ουνάι και Λούζα. Ο Σιμών Μπαντζά μίλησε για την απόφασή του να έρθει στην Τούμπα, τις φιλοδοξίες του για κατάκτηση του τίτλου και για όσα του είπε ο Μεϊτέ. Θρυλικό να βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ. Ήρθα για τον τίτλο, τόνισε ο Κογκολέζος επιθετικός. Τρεις λίγκες, περισσότερες ομάδες και νέο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού στο Nations League.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες και έκανε διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ, έφτασαν οι αστυνομικές αρχές. Πάνω από 80.000 ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη της. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια, όταν 26χρονη γυναίκα από την Πολωνία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατο σημείο, στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς πρώην συνεργάτες της την κατηγορούν ότι οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για την ίδρυση της Φωνής της Λογικής ήταν ψευδής. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει πώληση πυρομαχικών ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 25 Ρέθυμνο Κέρκυρα Λίμνος Καβάλα, 27 Μύκονος Νάξος Ύφνος Τρίκαλα, Χανιά Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Σέρες Γιαννιτσά, 29 Άρτα Πρέβεζα Καλαμάτα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

μια φορά σαν σήμερα. 16 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1906, ο Νορβηγός εξερευνητής Ρόαλντ Αμούντσεν ανακαλύπτει τον Νότιο Πόλο. 1909, οργανώνεται στην Καρδίτσα το πρώτο παλαϊκό αγροτικό συλλαλητήριο. 1969, αρχίζει στο στάδιο Καραϊσκάκη το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. 1977, πεθαίνει σε ηλικία 53 χρονών στο διαμέρισμά της στο Παρίσι από καρδιακή προσβολή η ντίβα της όπερας Μαρία Κάλλας. 1978, νομιμοποιούνται υπό προϋποθέσεις οι αμβλώσεις στην Ελλάδα.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Έτοιμος για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Γιαγκελόνη απόψε στο Καραϊσκάκης, στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές, με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του. West Brom, Southampton και Levante εξετάζουν την περίπτωση του Δημήτρη Καλοσκάμη της ΑΕΚ για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ Ανάς Αλάχ Εντίν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αυτή την περίοδο, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την άφιξή του στην Αθήνα, ενώ τόνισε ότι ήρθε για να κατακτήσει τον double, αποκαλύπτοντας ότι σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε η παρουσία των συμπατριωτών του Ουνάι και Λούζα. Ο Σιμών Μπαντζά μίλησε για την απόφασή του να έρθει στην Τούμπα, τις φιλοδοξίες του για κατάκτηση του τίτλου και για όσα του είπε ο Μεϊτέ. Θρυλικό να βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ. Ήρθα για τον τίτλο, τόνισε ο Κογκολέζος επιθετικός. Τρεις λίγκες, περισσότερες ομάδες και νέο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού στο Nations League.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Θα ακούσετε αναζητήσεις μέσω του Ερυθρού Σταυρού.
1: Ο Πέτρος Χατζηπουλάδας αναζητεί την κόρη του Μαγδαληνή.
2: Δεν έλα, ήσταθμό να ακούσουμε και να πούσουμε.
3: Άμα θέλει, ζήτησε να πα στην Λαμπέτα.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ομιλία στη Βουλή από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της συζήτησης επί της προτάσεως για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, προκειμένου να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους στο συγκεκριμένου ιατρείου, αλλά και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 23 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Σχέδιο για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα von der Leyen. Πρόταση για συμμετοχή και του Καναδά. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.709 μονάδες. Τη διατήρηση της ισχυρής θέσης της ελληνικής ναυτιλίας στον παγκόσμιο χάρτη καταγράφει η ετήσια ανάλυση της Petrofin Research.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 25 Ρέθυμνο Κέρκυρα Λίμνος Καβάλα, 27 Μύκονος Νάξος Ύφνος Τρίκαλα, Χανιά Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Σέρες Γιαννιτσά, 29 Άρτα Πρέβεζα Καλαμάτα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Κηφισιά για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Αυτή τη φορά για τον θεσμό του κυπέλου. Οι πράσινοι συμπεριέλαβαν στην αποστολή τους το νέο απόκτημα του κλαμπ, Ανάσα Λαχέντιν, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να αφήνει εκτός 9 ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το κύπελο Ελλάδας, με τον Αλέσιο Λύση να διαχειρίζεται απουσίες, rotation και τον κανονισμό με τους νεαρούς. Η νίκη μοιάζει αναγκαία αν κρίνει κανείς από το πρόγραμμα που ακολουθεί στη διοργάνωση, με ΑΕΚ εντός και Καλαμάτα εκτός έδρας. Στα ραντάρ της ΑΕΚ φαίνεται πως βρίσκεται ο Παναγιώτης Κικιάνης, όπως αποκαλύπτουν ρεπορτάζ από την Αυστραλία. Ο 29χρονος Ελληνοαυστραλός κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται στην Adelaide United και έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι 29. Ο Ολυμπιακός βρήκε τον αντικαταστάτη του τραυματία Γιούμπελ Καμπή στο πρόσωπο του Μάριους Μουατιλμάντζη, ο οποίος θα κοστίσει κάτι παραπάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί επισήμως το νέο απόκτημα των Πειραιωτών.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ομιλία στη Βουλή από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της προτάσεως για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, προκειμένου να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 23 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Σχέδιο για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα von der Leyen. Πρόταση για συμμετοχή και του Καναδά. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυ Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.709 μονάδες. Τη διατήρηση της ισχυρής θέσης της ελληνικής ναυτιλίας στον παγκόσμιο χάρτη καταγράφει η ετήσια ανάλυση της Petrofin Research.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 25 Ρέθυμνο Κέρκυρα Λίμνος Καβάλα, 27 Μύκονος Νάξος Ύφνος Τρίκαλα, Χανιά Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Σέρες Γιαννιτσά, 29 Άρτα Πρέβεζα Καλαμάτα.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 16 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1906, ο Νορβηγός εξερευνητής Ρόαλντ Αμούντσεν ανακαλύπτει τον Νότιο Πόλο. 1909, οργανώνεται στην Καρδίτσα το πρώτο παλαϊκό αγροτικό συλλαλητήριο. 1969, αρχίζει στο στάδιο Καραϊσκάκη το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. 1977, πεθαίνει σε ηλικία 53 χρονών στο διαμέρισμά της στο Παρίσι από καρδιακή προσβολή η ντίβα της όπερας Μαρία Κάλλας. 1978, νομιμοποιούνται υπό προϋποθέσεις οι αμβλώσεις στην Ελλάδα.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Κηφισιά για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, αυτή τη φορά για τον θεσμό του κυπέλου. Οι πράσινοι συμπεριέλαβαν στην αποστολή τους το νέο απόκτημα του κλαμπ, Ανάσα Λαχέντιν, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να αφήνει εκτός 9 ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το κύπελο Ελλάδας, με τον Αλέσιο Λύση να διαχειρίζεται απουσίες, rotation και τον κανονισμό με τους νεαρούς. Η νίκη μοιάζει αναγκαία αν κρίνει κανείς από το πρόγραμμα που ακολουθεί στη διοργάνωση, με ΑΕΚ εντός και Καλαμάτα εκτός έδρας. Στα ραντάρ της ΑΕΚ φαίνεται πως βρίσκεται ο Παναγιώτης Κικιάνης, όπως αποκαλύπτουν ρεπορτάζ από την Αυστραλία. Ο 29χρονος Ελληνοαυστραλός κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται στην Adelaide United και έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι 29. Ο Ολυμπιακός βρήκε τον αντικαταστάτη του τραυματία Γιούμπελ Κααμπή στο πρόσωπο του Μάριους Μουατιλμάντζη, ο οποίος θα κοστίσει κάτι παραπάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί επισήμως το νέο απόκτημα των Πειραιωτών.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Ώρα στο Γαλαξία FM. Είναι 5.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στις πράξεις και τις παραλήψεις των δύο γιατρών, αλλά και στη συνολική στάση τους πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσιμης ιατρικής πράξης, στηρίχθηκε σύμφωνα με πληροφορίες το σκεπτικό των δικαστικών αρχών για την προφυλάκησή του στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ αποκαλύπτει την απόσταση ανάμεσα στην εκπαίδευση των γυναικών και στην οικονομική τους δύναμη. Στην 75η θέση η Ελλάδα, με υποχώρηση στις οικονομικές ευκαιρίες και επίμονα εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν θα παρουσιάσει το νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παιδιά και την προστασία τους από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κοινό μέτωπο από πρωθυπουργούς κρατηδίων της CDU για να σώσουν το Friedrich Merz. Υποπίεση ο Γερμανός καγκελάριος μετά την εκλογική άνοδο του ακροδεξιού AMA-FD. Ακύρωσε ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 25 Ρέθυμνο Κέρκυρα Λίμνος Καβάλα, 27 Μύκονος Νάξος Ύφνος Τρίκαλα, Χανιά Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Σέρες Γιαννιτσά, 29 Άρτα Πρέβεζα Καλαμάτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Κηφισιά για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Αυτή τη φορά για τον θεσμό του κυπέλου. Οι πράσινοι συμπεριέλαβαν στην αποστολή τους το νέο απόκτημα του κλαμπ, Ανάς Σαλάχ Έντιν, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να αφήνει εκτός 9 ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το κύπελο Ελλάδας, με τον Αλέσιο Λύση να διαχειρίζεται απουσίες, rotation και τον κανονισμό με τους νεαρούς. Η νίκη μοιάζει αναγκαία αν κρίνει κανείς από το πρόγραμμα που ακολουθεί στη διοργάνωση, με ΑΕΚ εντός και Καλαμάτα εκτός έδρας. Στα ραντάρ της ΑΕΚ φαίνεται πως βρίσκεται ο Παναγιώτης Κικιάνης, όπως αποκαλύπτουν ρεπορτάζ από την Αυστραλία. Ο 29χρονος Ελληνοαυστραλός κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται στην Adelaide United και έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι 29. Ο Ολυμπιακός βρήκε τον αντικαταστάτη του τραυματία Γιούμπελ Καμπή στο πρόσωπο του Μάριους Μουατιλμάντζη, ο οποίος θα κοστίσει κάτι παραπάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί επισήμως το νέο απόκτημα των Πειραιωτών.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344 και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στις πράξεις και τις παραλήψεις των δύο γιατρών, αλλά και στη συνολική στάση τους πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσιμης ιατρικής πράξης, στηρίχθηκε σύμφωνα με πληροφορίες το σκεπτικό των δικαστικών αρχών για την προφυλάκησή τους στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ αποκαλύπτει την απόσταση ανάμεσα στην εκπαίδευση των γυναικών και στην οικονομική τους δύναμη. Στην 75η θέση η Ελλάδα, με υποχώρηση στις οικονομικές ευκαιρίες και επίμονα εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν θα παρουσιάσει τον νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παιδιά και την προστασία τους από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κοινό μέτωπο από πρωθυπουργούς κρατηδίων της CDU για να σώσουν το Friedrich Merz. Υποπίεση ο Γερμανός καγκελάριος μετά την εκλογική άνοδο του ακροδεξιού AMAFD. Ακύρωσε ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.

0: Δέλτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 25 Ρέθυμνο Κέρκυρα Λίμνος Καβάλα, 27 Μύκονος Νάξος Ύφνος Τρίκαλα, Χανιά Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Σέρες Γιαννιτσά, 29 Άρτα Πρέβεζα Καλαμάτα.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μια φορά σαν σήμερα. 16 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1906, ο Νορβηγός εξερευνητής Ρόαλντ Αμούντσεν ανακαλύπτει τον Νότιο Πόλο. 1909, οργανώνεται στην Καρδίτσα το πρώτο παλαϊκό αγροτικό συλλαλητήριο. 1969, αρχίζει στο στάδιο Καραϊσκάκη το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. 1977, πεθαίνει σε ηλικία 53 χρονών στο διαμέρισμά της στο Παρίσι από καρδιακή προσβολή η ντίβα της όπερας Μαρία Κάλλας. 1978, νομιμοποιούνται υπό προϋποθέσεις οι αμβλώσεις στην Ελλάδα.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Κηφισιά για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Αυτή τη φορά για τον θεσμό του κυπέλου. Οι πράσινοι συμπεριέλαβαν στην αποστολή τους το νέο απόκτημα του κλαμπ, Ανάσα Λαχέντιν, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να αφήνει εκτός 9 ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το κύπελο Ελλάδας, με τον Αλέσιο Λύση να διαχειρίζεται απουσίες, rotation και τον κανονισμό με τους νεαρούς. Η νίκη μοιάζει αναγκαία αν κρίνει κανείς από το πρόγραμμα που ακολουθεί στη διοργάνωση, με ΑΕΚ εντός και Καλαμάτα εκτός έδρας. Στα ραντάρ της ΑΕΚ φαίνεται πως βρίσκεται ο Παναγιώτης Κικιάνης, όπως αποκαλύπτουν ρεπορτάζ από την Αυστραλία. Ο 29χρονος Ελληνοαυστραλός κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται στην Adelaide United και έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι 29. Ο Ολυμπιακός βρήκε τον αντικαταστάτη του τραυματία Γιούμπελ Καμπή στο πρόσωπο του Μάριους Μουατιλμάντζη, ο οποίος θα κοστίσει κάτι παραπάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί επισήμως το νέο απόκτημα των Πειραιωτών.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στις πράξεις και τις παραλήψεις των δύο γιατρών, αλλά και στη συνολική στάση τους πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσιμης ιατρικής πράξης, στηρίχθηκε σύμφωνα με πληροφορίες το σκεπτικό των δικαστικών αρχών για την προφυλάκησή τους στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ αποκαλύπτει την απόσταση ανάμεσα στην εκπαίδευση των γυναικών και στην οικονομική τους δύναμη. Στην 75η θέση η Ελλάδα, με υποχώρηση στις οικονομικές ευκαιρίες και επίμονα εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν θα παρουσιάσει τον νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παιδιά και την προστασία τους από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κοινό μέτωπο από πρωθυπουργούς κρατηδίων της CDU για να σώσουν το Friedrich Merz. Υποπίεση ο Γερμανός καγκελάριος μετά την εκλογική άνοδο του ακροδεξιού AMA FD. Ακύρωσε ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 25 Ρέθυμνο Κέρκυρα Λίμνος Καβάλα, 27 Μύκονος Νάξος Ύφνος Τρίκαλα, Χανιά Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Σέρες Γιαννιτσά, 29 Άρτα Πρέβεζα Καλαμάτα.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Κηφισιά για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Αυτή τη φορά για τον θεσμό του κυπέλου. Οι πράσινοι συμπεριέλαβαν στην αποστολή τους το νέο απόκτημα του κλαμπ, Ανάς Σαλάχ Έντιν, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να αφήνει εκτός 9 ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το κύπελο Ελλάδας. Με τον Αλέσιο Λύση να διαχειρίζεται απουσίες, rotation και τον κανονισμό με τους νεαρούς. Η νίκη μοιάζει αναγκαία αν κρίνει κανείς από το πρόγραμμα που ακολουθεί στη διοργάνωση, με ΑΕΚ εντός και Καλαμάτα εκτός έδρας. Στα ραντάρ της ΑΕΚ φαίνεται πως βρίσκεται ο Παναγιώτης Κικιάνης, όπως αποκαλύπτουν ρεπορτάζ από την Αυστραλία. Ο 29χρονος Ελληνοαυστραλός κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται στην Adelaide United και έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι 29. Ο Ολυμπιακός βρήκε τον αντικαταστάτη του τραυματία Γιούμπελ Κααμπή στο πρόσωπο του Μάριους Μουατιλμάντζη, ο οποίος θα κοστίσει κάτι παραπάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί επισήμως το νέο απόκτημα των Πειραιωτών.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

της καρδιάς μου τη φωνή, να της κρατήσω μια γωνίτσα να κρυφτεί. Να μην λυπάμαι που σε χάνω ξαφνικά, να της κρατήσω μια

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στις πράξεις και τις παραλήψεις των δύο γιατρών, αλλά και στη συνολική στάση τους πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσιμης ιατρικής πράξης, στηρίχθηκε σύμφωνα με πληροφορίες το σκεπτικό των δικαστικών αρχών για την προφυλάκησή τους στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ αποκαλύπτει την απόσταση ανάμεσα στην εκπαίδευση των γυναικών και στην οικονομική τους δύναμη. Στην 75η θέση η Ελλάδα, με υποχώρηση στις οικονομικές ευκαιρίες και επίμονα εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη. Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν θα παρουσιάσει το νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παιδιά και την προστασία τους από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κοινό μέτωπο από πρωθυπουργούς κρατηδίων της CDU για να σώσουν το Friedrich Merz. Υποπίεση ο Γερμανός καγκελάριος μετά την εκλογική άνοδο του ακροδεξιού AMAFD. Ακύρωσε ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 25 Ρέθυμνο Κέρκυρα Λίμνος Καβάλα, 27 Μύκονος Νάξος Ύφνος Τρίκαλα, Χανιά Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Σέρες Γιαννιτσά, 29 Άρτα Πρέβεζα Καλαμάτα.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη

0: ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 16 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1906, ο Νορβηγός εξερευνητής Roald Amundsen ανακαλύπτει τον Νότιο Πόλο. 1909, οργανώνεται στην Καρδίτσα το πρώτο παλαϊκό αγροτικό συλλαλητήριο. 1969, αρχίζει στο στάδιο Καραϊσκάκη το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. 1977, πεθαίνει σε ηλικία 53 χρονών στο διαμέρισμά της στο Παρίσι από καρδιακή προσβολή η ντίβα της όπερας Μαρία Κάλλας. 1978, νομιμοποιούνται υπό προϋποθέσεις οι αμβλώσεις στην Ελλάδα.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Κηφισιά για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Αυτή τη φορά για τον θεσμό του κυπέλου. Οι πράσινοι συμπεριέλαβαν στην αποστολή τους το νέο απόκτημα του κλαμπ, Ανάσα Λαχέντιν, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να αφήνει εκτός 9 ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το κύπελο Ελλάδας, με τον Αλέσιο Λύση να διαχειρίζεται απουσίες, rotation και τον κανονισμό με τους νεαρούς. Η νίκη μοιάζει αναγκαία αν κρίνει κανείς από το πρόγραμμα που ακολουθεί στη διοργάνωση, με ΑΕΚ εντός και Καλαμάτα εκτός έδρας. Στα ραντάρ της ΑΕΚ φαίνεται πως βρίσκεται ο Παναγιώτης Κικιάνης, όπως αποκαλύπτουν ρεπορτάζ από την Αυστραλία. Ο 29χρονος Ελληνοαυστραλός κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται στην Adelaide United και έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι 29. Ο Ολυμπιακός βρήκε τον αντικαταστάτη του τραυματία Γιούμπελ Κααμπή στο πρόσωπο του Μάριους Μουατιλμάντζη, ο οποίος θα κοστίσει κάτι παραπάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί επισήμως το νέο απόκτημα των Πειραιωτών.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στις πράξεις και τις παραλήψεις των δύο γιατρών, αλλά και στη συνολική στάση τους πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσιμης ιατρικής πράξης, στηρίχθηκε σύμφωνα με πληροφορίες το σκεπτικό των δικαστικών αρχών για την προφυλάκησή του στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ αποκαλύπτει την απόσταση ανάμεσα στην εκπαίδευση των γυναικών και στην οικονομική τους δύναμη. Στην 75η θέση η Ελλάδα, με υποχώρηση στις οικονομικές ευκαιρίες και επίμονα εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν θα παρουσιάσει το νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παιδιά και την προστασία τους από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κοινό μέτωπο από πρωθυπουργούς κρατηδίων της CDU για να σώσουν το Friedrich Merz. Υποπίεση ο Γερμανός καγκελάριος μετά την εκλογική άνοδο του ακροδεξιού AMAFD. Ακύρωσε ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 25 Ρέθυμνο Κέρκυρα Λίμνος Καβάλα, 27 Μύκονος Νάξος Ύφνος Τρίκαλα, Χανιά Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Σέρες Γιαννιτσά, 29 Άρτα Πρέβεζα Καλαμάτα.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα

0: Νέων Βόρει με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στις πράξεις και τις παραλήψεις των δύο γιατρών, αλλά και στη συνολική στάση τους πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσιμης ιατρικής πράξης, στηρίχθηκε σύμφωνα με πληροφορίες το σκεπτικό των δικαστικών αρχών για την προφυλάκησή τους στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ αποκαλύπτει την απόσταση ανάμεσα στην εκπαίδευση των γυναικών και στην οικονομική τους δύναμη. Στην 75η θέση η Ελλάδα, με υποχώρηση στις οικονομικές ευκαιρίες και επίμονα εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν θα παρουσιάσει το νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παιδιά και την προστασία τους από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κοινό μέτωπο από πρωθυπουργούς κρατηδίων της CDU για να σώσουν το Friedrich Merz. Υποπίεση ο Γερμανός καγκελάριος μετά την εκλογική άνοδο του ακροδεξιού AMAFD. Ακύρωσε ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 25 Ρέθυμνο Κέρκυρα Λίμνος Καβάλα, 27 Μύκονος Νάξος Ύφνος Τρίκαλα, Χανιά Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Σέρες Γιαννιτσά, 29 Άρτα Πρέβεζα Καλαμάτα.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος.

0: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Πάμε καλά, πάντα ο Γρηγόρης ο μυθικός.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 16 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1906, ο Νορβηγός εξερευνητής Ρόαλντ Αμούντσεν ανακαλύπτει τον Νότιο Πόλο. Το 1909 οργανώνεται στην Καρδίτσα το πρώτο παλαϊκό αγροτικό συλλαλητήριο. Το 1969 αρχίζει στο στάδιο Καραϊσκάκη το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Το 1977 πεθαίνει σε ηλικία 53 χρονών στο διαμέρισμά της στο Παρίσι από καρδιακή προσβολή η ντίβα της όπερας Μαρία Κάλλας. Το 1978 νομιμοποιούνται υπό προϋποθέσεις οι αμβλώσεις στην Ελλάδα.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 25 Ρέθυμνο Κέρκυρα Λίμνος Καβάλα, 27 Μύκονος Νάξος Ύφνος Τρίκαλα, Χανιά Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Σέρες Γιαννιτσά, 29 Άρτα Πρέβεζα Καλαμάτα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for You. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: και ο ήλιος. Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12:30.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2:30.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.